0: ήσυχη πια παρανήρια τμανάει ακύρθημαν η γαρμαϊνά μαϊ η καϊς χαρβα κουκάρβα νήρια μπόρδα πνή αέτ κουντοβάου καϊμαϊ η γαρμαϊνά μα πηδισβάτω όρτις χαρβα κουτάντσα μαλκαρίδ παρανήρ βαρτάλι όρθα τεντρωμάν να καράτμα προβάω. Βαΐα μου χιντερή βαέρα αντρή ουστάδα λαϊκένη προβάει βάδε χίντσα ιο διατάρν αντρή ουστάδα μπράγω ένα αντρή ουστάδα λαϊκά τάγω δε χίντσα. Ισραήλ μα κύργη βαρκαρου παρούς γαρι καλάγι ομρίζει παρίτσια μας ο αλάγι πανραζάρ μα τη μπάρα σοϊμάτρα ουτρίνα κούσι δάτα βιτή κομμάνσον γκόντα κύριε λουμίνη σαμοφαϊλίου δις παρφαϊλον άζε κύσαμα ελάγνη.
1: Υπάρχει πολύ σαν να μπορώ να ακούσω να λέω να αλληλεγγύη.